Ουόν Απόστολος εσ ουέπ ευγω εμμος ζέτσις ο εύων χετφετήρου φαϊγάρ πίπα εσνοφ εν τέτε δεία δικεμβενετών αβων φεεύολ ζενθένων χαν καμίσεν θετεύ κοεύολεν τένιε νόβι φαϊ